Μακινιόνι, καβόρα, καβόρα, καβόρα. Ρουίμπορ, βολερούα, ρούμπα. Λίγκαλα, να ζηλίζω πέντοα.